0: Το βιστή, José Alfredo Jiménez, Νικουραβάτα, Αλεχάντρο Ρεγαλάδο, Ρωρικά, Λουγατζεντάκι, Γιγεστίνου, Δι. Λατιγυρά, Καγκού, Σεμπέντα, Λουγατζεντάκι, Γιγεστίνου, Δι, Τιγεντεργή, Γιδίου, Κίσιο, Πελατού. Βιτζίνια, Σταλεβίνικου, Σεμπέντα, να σε και. Δεν μα πει κανένα, Γι, Κασάτι, Βινάβι, να γάσει πέκου, Γιέτε, Νελάτζι, Καμινά. Μπεν, Βατζίτιλα, Ριούντα, Γκακαγιάκανι, Τι Σάουινι, Γκακου, Γιούβινου. Τι δύο σύσυ καρούρα τι κασινού του γκάκου διελάτου, γιτου μινα καλαγίτου α. Λατά, την καστίγια νου τι γύλου τι μινά, βινα κασιτού με βιγέτανα, νουρου στάλε, στάλε πε, νιγάντα ουκάδια γανουραρί.
1: En Radioteca sabemos lo que quieres escuchar porque tú eres la radio 91.7. Más que una frecuencia, una señal que nos une. Todos a celebrar la independencia este 16 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en un gran jaripeo, Plaza de Toros, la perla del Istmo del Espinal, donde amenizará Chuy Hernández y su estilo norteño, presentándose las máquinas de reparo de los hermanos Ríos, en las montas, puro jinetazo. Además, payaso de rodeo, show de imitadores. Trae a toda tu familia, se divertirán a lo grande. Habrán rifas, concursos y muchas sorpresas. No faltes, preventa niños 50 pesitos, adultos 100 pesitos. Preventa de boletos en la bolsería. Invita el comité de la escuela primaria, profesor Cristino López Ordóñez. Un evento más con el sello y garantía de Producciones Esfinge.
2: En la Casa del Pueblo Ismeño, siempre lo mejor en telas.

0: Ισανάγκα να πέγαινα γυζάκα του. Γιτούβιτζι, ναι, γιτούβιγγέλα. Λουνέζα Σαούλ Μαρτίνε, τσεγίγου γκια, γκίτσιγκιέ. Σανατόριο τσεγίγου, ρανού δοκτώρ Μαργαρίτο Ακίνο γκιτζά γαλούλα του.
1: Οκ, βαμόνος.
2: Radioteca es 91.7 de FM. Radioteca, donde tú eres la radio y tú tienes la voz. 971-71-1839.
3: Yo si quise pelato vinis que llega más peca chine galle sin cacallaya y en la tuga andar un gallo sin cabago allí. Si estiriunta, nagasila chicuca diagantó vinigunaba parangecala ve. Francisco Sánchez Jiménez, chequico que andan y guichigue estiru di, una babe tobistile o dan lani, Mari es mi amor. La gucadiaga.